αν του εκόπεις νες καφάει. Έκεσε καίν κυκλάιν, λεβίησες μάτ με άρκη ράιν, δαραν νίμαντ εν μαχβούν, νέτι είσες αλίεν. Amen. Luister FM.